0: Ψεύχνω άλλο λέει το άσε βάζε την τεϊνά ακόνω σε τεϊ κουνιά βά πως για πάρει λιά σαν μια γέντε ο πιπετίν για ρόγιο το πατά σε τράγω χαϊ αχα ώρα για χουπά βέα χαμμα σε ακόνω σε χαϊ εντά σε αχα αδο πέσσε ητέ σε αρα ον σε γι τράγω χαϊ χωμή σε εντά σε α βέσσα τρά σε αχα να νιάμα ημί σε αχέν τε τεϊ μα εγώ είναι η ώρα ο χωβέ σε τράγω χαϊ για μια καφά οπα και όχι οπα βέσσα τρά.
1: Qué bárbaro está.
2: Porque ha robado un trozo de mi vida. Es un ladrón.
3: ¿Cómo vais, Davicho? Pues qué boludo era. Tendría que cogerle. Y no la cogí.
4: Porque lo que hablan todo así. Par de estúpido.
5: Y todo y te cago, voy a jugar, de entrada, y hago muy bien, y me baño, voy a jugar, y yo voy a jugar, y se ve a esa bamba, qué desastre, o sea, inútil.
6: Y nada, debe caer, calecito, mira, oye, hoy, sabe, capi, y me imagino, debe saber, cuidado, mira, ya.